Αγινάτε να πάει κούσπα και ασιάν και χτούκο ή ο Ιαρημουκουνά, τερμάνας, ερμάνος, χανκουνατάπης, καϊουάιρα σήμι ποιόδο σε μάν, τα Γρηγόρια Μαμάνη, τα και οι κουνητασνοί, ουαν τσίμπα και καμούσπα καν.

0: Ιερ, κάμα της γάντα ρεξίσου.
1: Σουμαχ, αν και γουακίτσι, και αμούσιαν γουασί κύμαν.
0: Σουμαχ, αν και γουακίτσι, τα ουιάρι.
1: Σουμαχ, αν

0: Κιτσαστή εις Αφχανιάνι, αμούι Αφχανιάν τους αουκίν αρούπα.
1: Κιτσακούτια εις Αφχανιάνι τους αουκίν αρούπα. Κουνάτσα παρλιστάνι τους αουκίν αρουπάνχα, κουν σαίτς μούνι χιτσαλωτάν τους αουκίν αρουπάχα.